κάπτυκα χατ με δεσίρο. Ήχτσε τι ως τσε ο μπαμπά. Ήχτσε τι ως τσε ο ήχτσε λεβάτα τους μάνο. Εγκαίγε τκο την κάρκε τσάπε ατσι κοντέντ. Κατσάλου άσορα.